Είτε you not, σε δάσα είσαι είτε α. Μις λέκκε βάρει απ' τα ήχουτ τερά, μις πλάνε βάρει απ' τα ήχουτ πέα. Μις κυλόντσελε μέιστρι μύτες, και σέλισε τρίστο τάω. Μις κυλόντε μα οίγε χίντ, για καστα γεύ.